Άγγιζε FM. Σαχρανίν, λευκή τη δουνιά, ολάλαμ κυφέα. Με λίτσι γύρε κουέα. Τεμέλια, ο Αθαμανούν. Άγγιζε FM.